0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου. Να κοιμηθούμε αγκαλιές, θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κακός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου. Θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
0: Ελληνικός 93,2.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Έκαινε στο δρόμο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69-84-932-932. Τα λέμε real time που λένε και στο χωριό μου και σήμερα μέχρι τις 10. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι ξεκινά από το 1991 και από την άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσου και της Σοφίας Βόσου, εκεί όπου υπήρχε αυτή η μαγική, πολύ πολύ ιδιαίτερη συμμετοχή τότε. Ο Μανώλης Λιδάκης συμμετείχε μαζί με τη Σοφία Βόσου σε ένα καθαρό εμμολαϊκό τραγούδι μέσα σε έναν pop δίσκο, τραγούδι που ξεχώριζε σαν τη μίγαμε στο γάλα, τραγούδι που έμεινε διαχρονικό. Καλημέρα σε όλους, χαμογελάμε, αισιοδοξία, όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Μεγάλη νίκη αυτή, αν την έχει καταφέρει κάποιος στη ζωή του. Νομίζω ότι πολλοί το ψάχνουμε ακόμα και θεωρώ πως για πάντα αυτό το ψάχνουμε. Το να τα βρούμε στο 100% με τον εαυτό μας. Τον αγαπάμε μέχρι ένα σημείο, κάποια άλλα πράγματα τα δουλεύουμε και κάποια απλά δεν μπορούν να λυθούν, παιδιά. Ας το αποφασίσουμε και ας πάμε παρακάτω λίγο πιο ήρεμοι και λίγο πιο ήσυχοι με το θέμα αυτό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είναι και Παρασκευή σήμερα, κάπως φτιάχνει περισσότερο η διάθεση όταν ξέρεις ότι έχεις δύο μέρες ρεπό, αν έχεις δύο μέρες ρεπό. Αν εσείς τώρα ανήκετε στην κατηγορία που δουλεύετε Σάββατο και Κυριακή, δεν θέλω να μου τρελαίνεστε, γιατί πρώτον κάποια μέρα θα έχετε ρεπό την μέρα που δουλεύουμε εμείς, την εργάσιμη, την εβδομάδα, και δεύτερον έχουμε και πολλές μουσικές. Το Σάββατο και την Κυριακή τα τραγούδια μας παίζουν χωρίς καμία απολύτως διακοπή, χορταστικές δόσεις από φωνές που αγαπάτε, από τραγούδια που λατρεύετε, από τα τραγούδια μας, αυτά που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, πάμε για καλημέρα και για χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει όμως και η Αμελή, να σας χαιρόμαστε. Ο καιρός κάνει τα παιχνίδια του, ξεκίνησε έτσι η μέρα με νεφώσεις αυξημένες, είχαμε και λίγες τοπικές βροχές, δηλαδή εγώ το πρωί που ερχόμουν στο στούντιο μύριζα λίγο φθινόπωρο στο δρόμο. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σίγουρα, το μεσημέρι όμως θα έχουμε εκ νέου νεφώσεις και επιστροφή των τοπικών βροχών, οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Ψηλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί αυτό ζούμε, παιδιά. Αυτές οι καλοκαιρινές βροχούλες είναι το αλάτι και το πιπέρι, να ξέρετε. Το καλοκαίρι είναι εδώ και φέρνει μαζί του και τραγούδια και έρωτες και αναμνήσεις και από όλα τα καλά. Το θυμάστε αυτό? Ταξιδεύουμε πίσω στο 1989. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Αυτά είναι τα τραγούδια μας και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα.

0: Τα τρυφερά λόγια της Ελένας Βραχάλη, η μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αυτή η νέα εκκλήρωση από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Νέα, εντάξει, μετράει 3 χρόνια βέβαια, αλλά ήταν στα πλαίσια του αφιερώματος για τα 20 χρόνια στη δισκογραφία της Ελένας. Της Ελένας Βραχάλη, που μας έχει χαρίσει τόσα όμορφα τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας, μαζί και στο αυτοκίνητο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρω πού είστε τέτοια ώρα. Στα 20 λεπτά μετά από τις 7, το ποτάμι από νωρίς στα δικά του, με κίνηση αρκετή και στα δύο ρεύματα. Κάτι παίζει και στην Αττική Οδό, όχι όμως συγκλονιστικά δύσκολα πράγματα. Σταθερές καθυστερήσεις έχουμε στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Πυκνή ροή σε Μεσογείων και Κηφισίας, και στο κέντρο της Αθήνας αρχίζουν και μαζεύουν σιγά σιγά τα κομμάτια τους οι άνθρωποι και πάνε για δουλειά. Με κίνηση και η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αυτή την ώρα, κλασική πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε μαζί μου, τα δώρα ξεκινούν από νωρίς σήμερα. Σας έχω πολύ πολύ ωραία μουσική βραδιά και διπλές προσκλήσεις με όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο. Πρώτα όμως πάμε για μια μεγάλη φωνή στον Ελληνικό 93,2. Αυτός είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 30 χρόνια ζωής κλείνει φέτος αυτό το τραγούδι και αν δεν είναι αυτό επιτυχία στο τεστ διαχρονικότητας, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να είναι. Ο Φίβος το έχει γράψει για την Κέτι Γαρμπή πίσω στο 1996. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Οι καινούργοι στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και αφού μιλάμε για το χθες, πάμε και ακόμα πιο παλιά, πολύ πιο πίσω από το 1996, πάμε στο 1774. Σαν σήμερα, τώρα θα σας θυμίσω σε κάποιους ιστορία δέσμης. Σας έπιασε τρέμουλο. Εμένα, πανικός. 10 Ιουλίου του 1774 υπογράφεται η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η συνθήκη παραχωρεί στη Ρωσία ελεύθερη ναυσιπλοεία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και επιτρέπει στους Έλληνες πλειοκτήτες να υψώσουν ρωσική σημαία στα πλοία τους. Εξέλιξη με σημαντικά προνόμια και προστασία στους Έλληνες που οδήγησε και σε ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας. Νησιά όπως η Ήδρα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά γνωρίζουν μεγάλη ακμή και οι Έλληνες ενισχύουν την οικονομική και η εθνική τους αυτοπεποίθηση. Που ουσιαστικά μπαίνουν έτσι τα θεμέλια για την επανάσταση του 1821. Όλη αυτή η πληροφορία δεν σας ήρθε με τον γκρίζο το βιβλίο της ιστορίας δέσμης? Αυτό το πράγμα που έπρεπε να μάθουμε από παπαγαλία απ' έξω. Θυμάστε τη γενιά μου όλοι τι τραβάγαμε τότε με αυτό. Ελπίζω να έχει γίνει λίγο πιο ουσιαστική η διδασκαλία τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. 1911 και σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, μια εφημερίδα που εξελίχθηκε σε ιστορικό έντυπο. Το 1940, σαν σήμερα, ξεκινά η μάχη της Αγγλίας, σημείο καμπής του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ενώ το 1960 στη Γαλλία, σαν σήμερα, διεξάγεται ο πρώτος τελικός του κυπέλου Εθνών Ευρώπης. Το κύπελο Εθνών είναι το Euro. Αυτό το ξέρουμε πια ως Euro. Η Σοβιετική Ένωση νικάσε εκείνο το πρώτο τελικό 2-1 τη Γιουκοσλαβία στην παράταση. Παιδιά, άλλος κόσμος. Από το 1960, Σοβιετική Ένωση, Γιουγκοσλαβία, κύπελο Εθνών Ευρώπης. Πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση. Σαν σήμερα το 1962 εκτοξεύεται ο Telstar, ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, εγκαινιάζοντας την εποχή των live μεταδόσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Ενώ το 1964, σαν σήμερα, η Marie Quad λανσάρει τη μίνι φούστα στο Λονδίνο, φέρνοντας επανάσταση στη μόδα της δεκαετίας του 60. Και όχι μόνο. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1856 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος εφευρέτης, μηχανικός και φυσικός, από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 19ου και του 20ου αιώνα. Το 1876 γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας, δοκιμιογράφος και κριτικός Μαρσέλ Προύστ, ενώ το 1911 γεννήθηκε ο συγγραφέας Στρατής Τσίρκας, το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Χατζιανδρέας. Οι ακυβέρνητες πολιτείες και η χαμένη άνοιξη είναι αριστουργήματά του. Χρόνια πολλά στη Σοφία Βεργκά. Αν ακούει, happy birthday Σοφία Βεργκάρα, η εκρηκτική Κολομβιανή ηθοποιός έχει γενέθλια σήμερα, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2015 ένας σπουδαίος διεθνούς φήμης Αιγύπτιος ηθοποιός, ο Ομάρ Σαρίφ, που έγραψε ιστορία με τους ρόλους του στον Ρόλενς της Αραβίας και τον Δόκτωρ Ζιβάγκο. Και από το 2015 να σας πάω στο αύριο, να σας πάω στο Σάββατο. Αύριο βράδυ στις 9 σας περιμένει μία ακόμα βραδιά με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, που φέτος έχει γίνει στέκι μας καλοκαιρινό. Και φέτος έχει γίνει στέκι μας καλοκαιρινό. Λοιπόν, θα σας στείλω αύριο και να ακούσετε μία εξαιρετική φωνή. Ένα από τα. Μία από τις φωνές της τελευταίας γενιάς, θα πω, του ελληνικού τραγουδιού. Δεν είναι ακριβώς καινούριος, αλλά είναι από τη νέα γενιά. Ο Νίκος Μερτζάνος, ο οποίος γίνεται και viral στο διαδίκτυο με τα live του, με τις ερμηνείες του, στο προφίλ του στο TikTok και στο Instagram. Μία πραγματικά για μένα υπέροχη, τεράστια θα πω φωνή. Έχει μεγάλες δυνατότητες. Όσοι τον έχετε ακούσει, ξέρετε γιατί ακριβώς μιλάω. Ευκαιρία να τον απολαύσετε λοιπόν αύριο βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Έχει την ταυτότητά του, έχει μία ξεχωριστή ερμηνεία στα τραγούδια που ξέρετε και αγαπάτε. Και έχει γράψει και πολύ ωραία τραγούδια δικά του, τα οποία έχουν γίνει και επιτυχίες που ίσως να μην ξέρετε πως είναι δικά του. Για παράδειγμα, αυτό που θα ακούσουμε τώρα το έχει γράψει και το έχει πει πρώτος ο Νίκος Μερτζάνος, που θα απολαύσετε αύριο στο Θέατρο Λαμπέτη. Σας δίνω διπλές προσκλήσεις για αυτό. Κινητό στο χέρι τώρα παρακαλώ, ανοίγω κωδικό και γράψτε μου Μερτζάνος κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, και κάντε αποστολή στο 6984-932-932. Είναι εξαιρετικός ο Νίκος, πραγματικά. Και αυτό είναι δικό του τραγούδι. Μερτζάνος και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Για στάσω λίγο, μην εδώ, να κοιταχτούν τα βλέμματά μας.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και έτσι μπήκαμε λίγο σε μια διάθεση, σε μια συνθήκη συναυλίας καλοκαιρινής. Αυτά τα ωραία που ζούμε τα καλοκαίρια με τους καλλιτέχνες που αγαπάμε, που είμαστε εκεί, που λίγο νιώθουμε πάλι λίγο πιο έφηβοι. Δεν ξέρω, μπορεί και να είμαστε μερικοί. Δεν το αποκλείω καθόλου. Αφού μιλάμε για συναυλίες και για τέτοια γεγονότα, να σας πω για ένα μέρος που συναντιόνται όλοι αυτοί, το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, βέβαια. Η Άννα Βύση με τους Florence The Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Πώς συνδυάζουμε τα πάντα στον Ελληνικό 93,2 με τη μουσική? Έτσι συνδυάζουμε ό,τι μπορούμε να ζήσουμε με το energyoutloud.gr. Είναι το site που θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events. Ένα site powered by ΔΕΗ, τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό. Και μαζί με εκείνα, το energyoutloud.gr στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να ζήσουμε όλες αυτές τις στιγμές από κοντά. Οπότε κάντε ένα τσεκάρισμα τώρα, μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρείτε όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια και αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που το ζούμε παρέα, ζωντανά, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Τα δώρα δεν σταματούν να έρχονται σε αυτή την εκπομπή, το ξέρετε. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο με ένα καθιερωμένο δώρο. Κάθε μέρα τέτοια ώρα σας χαρίζω βιβλία. Και τώρα που ετοιμαζόμαστε και για τις διακοπές, για κάποιους έχουν ήδη ξεκινήσει, για τις παραλίες, υπάρχει καλύτερη συντροφιά από ένα βιβλίο? Δύο βιβλία θα σας πω εγώ. Τα δύο που θα σας δώσω και σήμερα μέσα από το διαγωνισμό των εκδόσεων Διόπτρα στο πρωί στον Ελληνικό. Μόλις επιστρέψω αυτό, επιστρέφω όμως και με την viral επιτυχία του Παπαζό παρέα με τον Ακύλα. Το ατελιέ έρχεται στον Ελληνικό αμέσως μετά από αυτό εδώ.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ελληνικός 93,2.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
1: Παίζει Κέρεμο.
4: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας. Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή, λέει το τραγούδι. Τώρα αυτό είναι αλήθεια, ψέμα, ένας Θεός ξέρει. Εξάλλου, οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει και ποτέ τη δική σου αλήθεια. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Δεν το λέω εγώ αυτό, δεν έχω φτάσει σε τέτοιο level ακόμα. Αυτά είναι λόγια του Χάρη Πολίτη μέσα από τον καθρέφτη, το best seller καθρέφτη, το βιβλίο που έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Πολλές οι αλήθειες σε αυτό το βιβλίο. Τώρα που θα έρθει καλοκαίρι και για κάποιες διακοπές, διαβάστε λίγο και ταυτιστείτε, διαφωνήστε, συμφωνήστε, κάντε διάλογο με τον καθρέφτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα και τα δώρα που έχω για εσάς αυτή τη στιγμή, δύο βιβλία που πάλι ταιριάζουν με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Βιβλία εργαλεία από τον Τόμας Έριξον. Ανάμεσα σε ηλίθιους, ανάμεσα σε ψεύτες. Κάποιοι έχουμε την ευτυχία να είμαστε ανάμεσα και στα δύο είδη ανθρώπων αυτά. Οπότε διαβάστε το και βρείτε λύσεις. Ή αν μη τι άλλο, βρείτε έναν δρόμο που μπορείτε να τραβήξετε αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Διόπτρα, κενό ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber περιμένω στο 6984-932-932 για να γίνουν δικά σας και σήμερα τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα και το πρωί στον Ελληνικό. Διόπτρα, κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Για να σας δω.

Είναι αυτό που λέγαμε και με την Δήμητρα Γαλάνη στο στούντιο πριν από κάποιους μήνες. Ότι ό,τι και να κάνουμε, πάντα στην παράδοση θα γυρίζουμε. Εκεί θα διασκεδάζουμε, εκεί θα μιλάει, θα χτυπάει η καρδιά μας. Η Ιουλία Καραπατάκη με τους Γκιντίκη από το γλέντι τους εδώ στον Ελληνικό 93,2. 8 ακριβώς δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και αυτή την Παρασκευή. Για να πάει και η Παρασκευή και το Σάββατο και η Κυριακή καλά. Όπως ακριβώς μας αξίζει.

0: Στην παρέα μας έχουμε την Novibet και επειδή σιγά σιγά το Μουντιάλ πλησιάζει προς το τέλος του, εσείς μην χαλαρώνετε, ξύπνα μένετε, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με μια νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστε το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ τώρα στη Novibet. Όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μια ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, να δούμε και λίγο τι γίνεται με την επικαιρότητα και τις ειδήσεις μας. Αναγκαίο κακό, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, χωρίς άγχος και στρες. Και βεβαίως επιστρέφω, και αφού μπήκαμε σε διαδικασία γλεντιού και πανηγυριού και διασκέδασης και με προσκλήσεις αλλά και με λεπτομέρειες για το Ανάβρα Fest, το φεστιβάλ που ξεκινάει φέτος και που θα το ζήσουμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Για πάρτε γεύση.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και αυτή την ώρα με μεγάλο καλοκαιρινό δώρο για όλη την οικογένεια. Το έδωσα και χθες και τρελαθήκατε. Θα δώσω και σήμερα λεπτομέρειες και για αυτό σε λίγο. Παρέα πάντα με τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Αυτές οι φορές που η γλώσσα δεν σε ακολουθεί, δίνει ο εγκέφαλος στην εντολή, αλλά το σώμα δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και με την επικαιρότητα. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο Σωκράτης Φάμελος. Είχε αναλάβει τα ενία του κόμματος πριν από 1,5 χρόνο. Όρθως παραιτήθηκε, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, την ώρα που δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι ο επόμενος υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος. Την άνοιξη του 27, στο τέλος της θητείας μας θα γίνουν οι εκλογές, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα σενάρια για κάλπες στο Σεπτέμβριο να κερδίζουν έδαφος στο κυβερνητικό παρασκήνιο. Ωστόσο, η οριστική απόφαση εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό. Στις 13 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται γύρω στο 11%. Ακολουθούν η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Ενώ τόσο η Φωνή Λογικής όσο και το Μέρα 25 δίνουν μάχη για να κερδίσουν θέση στην επόμενη Βουλή. Αισιόδοξος Ερντογάν για τα F-35. Οι συνομιλίες μας με τον Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που ξεκίνησε με παιχνίδια σήμερα, με βροχές. Έχουμε ένα διάλειμμα ηλιοφάνειας τώρα. Το μεσημέρι όμως θα έχουμε και άλλες νεφώσεις και ίσως και μερικές ακόμα τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια.

Και πού να σας είχα στο γύρισμα του επεισοδίου. Ανατριχιαστικός ο Πάνος Μουζουράκης στο μαγικό αυτό τραγούδι του αγαπημένου Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Φυσικά μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού, την εκπομπή που μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους σπουδαίες φωνές. Ο Γιώργος Νταλάρας, η Μάρθα Φριτζίλα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης που ακούσαμε, ο Χρήστος Μάστορας, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο Θοδωρής Κοτονιάς. Τόσος και τόσος κόσμος και βεβαίως δεν ξεχνάμε ποτέ ότι μέσα από το πρώτο μας κιόλας επεισόδιο βγάλαμε το viral τραγούδι της χρονιάς, το Βάλς των Ονείρων, σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου, στη μουσική του Δημήτρη Καρά, με αυτά τα δύο νέα παιδιά που τώρα πια τα βλέπετε παντού. Τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη. Με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 και αυτή η μαγική στιγμή. Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932. Άντε να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα, να πάνε όλα καλά, έχουμε και ένα δρόμο Ερμή, θα είναι έτοιμο και το τέταρτο και τελευταίο για τη φετινή σεζόν επεισόδιο των Soundtracks. Και λέω για τη φετινή σεζόν γιατί τα Soundtracks του χρόνου επιστρέφουν και επιστρέφουν δυναμικά. Πού να σας πω ότι έχουμε ετοιμάσει για το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν, δεν θα το πιστεύετε. Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα στο Ελληνικό 932 στο YouTube και βεβαίως στον Ελληνικό 93,2 στον αέρα μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώτος στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Πάμε τώρα σε μια εξαιρετική είδηση. Εξαιρετική γιατί νομίζω ότι μας αφορά όλους. Το θέμα της προσβασιμότητας, της καθολικής προσβασιμότητας για όλους μας. Για πρώτη φορά στην μακρά ιστορία της, η Επίδαυρος φιλοξενεί παράσταση που είναι σχεδιασμένη εξ αρχής από τη γέννησή της για καθολική προσβασιμότητα. Μιλάω για τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Θα κάνει πρεμιέρα η παράσταση 31 Ιουλίου με μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία. Πόσο ωραίο όλο αυτό. Στο πλαίσιο της παράστασης θα παρέχονται διερμηνία νοηματική, υπέρτιτλοι και ακουστική περιγραφή μέσω ειδικών ακουστικών, καθώς θα γίνεται και οργανωμένη μεταφορά από την Αθήνα. Να σας πω ότι είναι πολύ, πολύ. Και το εισιτήριο ακόμα για ανθρώπους με αναπηρίες είναι πραγματικά φθηνό, αξίζει τον κόπο. Μια παράσταση που δεν ανεβαίνει απλώς σε ένα αρχαίο θέατρο, αλλά επιτέλους ο χώρος αυτός, ο χώρος της Επιδαύρου, μπορεί να ανήκει σε όλους. Πόσο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι αυτό. Μακάρι και σε άλλα τέτοια πολύ πολύ σύντομα. Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στα τραγούδια μας. Αντώνης Ρέμος παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: μουσική ανήκει στον Νίκο Τερζή, τα λόγια στον Γιάννη Κότσιρα και η φωνή στον Μίλτο Πασχαλίδη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, στα τραγούδια μας, 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής σε ένα ραδιόφωνο. Ό,τι καλύτερο έχει να μας προσφέρει η ελληνική δισκογραφία είναι εδώ. Εδώ είμαστε και εμείς και η παρέα μας και κάποιοι από εσάς είστε και εκεί έξω, πολλοί στους δρόμους της Αθήνας. Στο αυτοκίνητο ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Στα 23 μετά από τις 8, το ποτάμι θέλει υπομονή μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα ανόδου. Μέχρι το Εγάλεο τα προβλήματα στο ρεύμα που πηγαίνει προς τον Πειραιά. Πυκνή ροή στην Αττική Οδό αυτή την ώρα μέχρι το Μαρούσι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καλή εικόνα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας με πυκνή ροή αναδιαστήματα, όπως και η Μεσογείων. Στη Μεσογείων προσέξτε μου, το είπα, λίγο το χολαργό στο ρεύμα καθόδου. Με κίνηση η Κατεχάκη στο ρεύμα καθόδου, η άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς να έχει κάτι συγκλονιστικά δύσκολο εικόνα των δρόμων, έχει παρόλα αυτά μια γενικότερη κινητικότητα και στη λεωφόρο Συγκρού βλέπω από το Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Βουλιαγμένης, ok, παραλιακή, ok για παραλιακή. Στην Μαρίνα Φλίσμου, μόνο προσέξτε μου, στο ρεύμα προς Λιφάδα έχει κάποιες πρόσκαιρες καθυστερήσεις. Η λεωφόρος Αθηνών επιμένει με προβλήματα στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μείνετε εδώ στον Ελληνικό 93,2 γιατί έρχομαι με λεπτομέρειες και με προσκλήσεις για το Ανάβρα Festival. Πρώτα όμως ελάτε να αλλάξουμε ατμόσφαιρα και διάθεση και να ταξιδέψουμε με τη μαγική φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Και έρχονται οι αναμνήσεις μέσα από τα τραγούδια. Από το 1984 αυτό που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2 με την Αναβίση. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και από τις αναμνήσεις πάμε να δημιουργήσουμε τις καινούργιες αναμνήσεις. Αυτές που θυμόμαστε του χρόνου, του παραχρόνου και θα λέμε τι ωραία που ήταν αυτές οι μέρες του Ιουλίου στο Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Καινούριο φεστιβάλ. Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού στο Ανάβρα Festival, στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, εκεί όπου θα ζήσουμε σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον και θα απολαύσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Όσοι πάτε θα βρείτε εκεί και τον Κωστή Λιμπερόπουλο και τον Διονύση Καστόρα. Ο Ελληνικός θα είναι εκεί για να μοιραστεί μαζί σας αυτό το καινούριο, ολοκένουργιο φεστιβάλ, στο οποίο θα ακούσουμε Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρη Μπακούλη, τα παιδιά μας από τα soundtracks του Ελληνικού. Τη Βασιλική Μιχαλοπούλου που την έχουμε φιλοξενήσει στη νέα σκηνή του Ελληνικού. Τον Ισβολέα, τους Λάσκα, τις Κιαδαρέσες και βεβαίως τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, τους Πιξ Λαξ. Η αυλαία θα παίξει την επόμενη μέρα, την Κυριακή 26 Ιουλίου, με ένα παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Τώρα μιλάμε για μια εξαιρετική εμπειρία που αξίζει πραγματικά να ζήσετε. Και ο Ελληνικός 93,2 έχει εξασφαλίσει για εσάς την είσοδό σας στις συναυλίες του φεστιβάλ. Σημειώστε ημερομηνίες 24, 25 και 26 Ιουλίου. Πλησιάζουν οι μέρες, πρέπει να είστε όλοι εκεί. Ελάτε να σας δώσω τα εισιτήριά σας για τις συναυλίες. Πάρτε κινητό στο χέρι και γράψτε μου Ανάβρα κενό και ονοματεπώνυμο. Ανάβρα κενό, ονοματεπώνυμο. Τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για να είστε εκεί και να απολαύσετε και τους Pix Lux που θα ακούσουμε τώρα από τη συνεργασία τους με τον Γιώργο Νταλάρα. Ανάβρα κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους και σε αυτό.

0: Ελληνικός 93,2. Ο Δημήτρης Μητροπάνος μόλις έπαιξε στο υπέροχο αυτό τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και του Νίκου Μωραΐτη. Λοιπόν, διαβάζω γενικώς την επικαιρότητα σήμερα που νομίζω ότι έχει άρωμα πολιτικό. Και οι εξελίξεις στο πεδίο αυτό έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη μία, η παραίτηση του Socratic Family από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, το χειροκρότημα του Παύλου Πολάκη την ίδια στιγμή που οι πηγές από μέσα φωνάζουν ότι αυτός θα είναι ένας από τους τρεις υποψήφιους για την Προεδρία του κόμματος. Οι άλλοι δύο είναι, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, ο κύριος Παπάς και νομίζω ότι και η κυρία Δούρου παίζει βέβαια πολύ δυνατά, αλλά θεωρώ ότι ανάμεσα σε Πολάκη και Παπά θα παίξει το έργο, αν παίξει προς τα εκεί. Από την άλλη, στο μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μη βιάζεστε, την άνοιξη του 27, μη βιάζεστε. Ωστόσο, όλο και φουντώνουν οι φήμες που μας θέλουν με το μαγιό ουσιαστικά να επιστρέφουμε και να μπαίνουμε κατευθείαν στις κάλπες. 7 Σεπτεμβρίου λένε πως είναι μια πολύ έτσι πιθανή ημερομηνία για τις φετινές εκλογές. 27 ήταν Κυριακή, 27. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Βέβαια, αν ισχύσει αυτό και πάμε για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει μετά με το κομμάτι της πολιτικής και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα έχει πάντως έντονο πολιτικό άρωμα όλη η επόμενη σεζόν από το ξεκίνημά της. Είτε γίνουν εκλογές νωρίς, είτε γίνουν αργά. Εξάλλου, περιμένουμε πάντα και τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για όλα αυτά. Γενικώς ζούμε σε πολιτικό πυρετό και ευτυχώς ζούμε σε πολιτικό πυρετό, γιατί αν θυμάστε τέτοια εποχή παλιότερα, σε παλιότερα χρόνια, ζούσαμε σε πυρετό πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να χτυπήσουμε ξύλο, παιδιά, δεν έχουμε τόσο σημαντικά προβλήματα και ελπίζω το σκηνικό αυτό να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα δείξει, εδώ θα είμαστε για να τα δούμε όλα, τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιουλίου. Για Αύγουστο δεν εγγυώμαι. Αύγουστο θα είναι εδώ η μουσική του ελληνικού χωρίς καμία απολύτως διακοπή, μέχρι να επιστρέψουμε πάλι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαίρι και για ωραία πράγματα, να σας πω ότι έχω ένα δώρο που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ από εχθές. Ένα δώρο για όλη την οικογένεια, υπερκαλοκαιρινό. Θα σας το δώσω μόλις επιστρέψω. Επιστρέφω με Γιάννη Κότσιρα και θέλω να πάρετε και μία γεύση τώρα από αυτά που κάνουμε στη νέα σκηνή του ελληνικού, γιατί έχουμε ήδη αρχίσει και ανακαλύπτουμε πολύ ενδιαφέρουσες φωνές.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Καλά! Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Και ας είναι οι μεγάλες μας στιγμές μόνο χαρούμενες και όχι χωρισμοί. Ας είναι συναυλίες, ας είναι φεστιβάλ, ας είναι θέατρο, ας είναι χορός, ας είναι και top αθλητικά γεγονότα. Όλα αυτά δίνουν στα καλοκαίρια μας ενέργεια και τώρα θα σας πω, να σας θυμίσω ότι τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο χάρη στη ιδέα που έχουμε στην παρέα μας. Δημιουργήθηκε το energyoutloud.gr. Εκεί ενημερωνόμαστε για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Και βέβαια μέσα από το site τρέχουν συνεχώς και διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για όλες και όλους. energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ λοιπόν. Και ελάτε να σας πάω και σε κάτι ακόμα που σας ενδιαφέρει και σας αφορά και το περιμένετε, γιατί σας το έχω ήδη προαναγγείλει. Το έδωσα και χθες και έγινε, παιδιά, στα μηνύματα ένας χαμός. Πάρα πολύ λογικό, γιατί είναι δώρο για όλη την οικογένεια και ο Ελληνικός φροντίζει για όλη την οικογένεια. Λοιπόν, θα σας δώσουμε μία μέρα γεμάτη δροσιά, χωρίς να κάνετε ταξίδι μακριά. Θα πάρετε την οικογένειά σας, γιατί έχουμε για εσάς ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park. Είναι απίστευτο, αλλά η απόλυτη όαση δροσιάς σας περιμένει μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Παίρνετε Αττική Οδό, βγαίνετε έξοδο 5, βάζετε μαγιό, βάζετε σαγιονάρες, βάζετε χαρά και διάθεση και το καλύτερο καλοκαίρι είναι εκεί. Με νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, με πισίνες, με ομπρέλες και ξαπλώστρες για να ξεκουραστείτε όλη την ημέρα. Ένα υπέροχο δώρο. Πραγματικά σημαντικό να το έχει όλη η οικογένεια. Εισιτήριο 4 ατόμων λοιπόν για το Water Fun, www.waterfun.gr για να το δείτε και τα μηνύματά σας στο Viber τώρα για να το κερδίσετε. Γράφετε Water Fun και ενώ και ονοματεπώνυμο και το περιμένω το μήνυμα αυτό στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Waterfan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Πραγματικά υπέροχο δώρο οικογενειακό. Πολύ το χέρι μου που θα σας κανονίσουμε όλους να πάτε εκεί και να περάσετε υπέροχες στιγμές. Γιατί ξέρετε, είναι και αυτά που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας που έχουν σημασία τελικά. Καλή επιτυχία σε όλους. Το λέω άλλη μια τελευταία φορά. Waterfan και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932.

0: Το ρολόι του ελληνικού τεχνία, ναι, ακριβώς. Πήγαμε πίσω στο 1987, στο τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκαν τότε οι λαθρεπιβάτες. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Με τις ταυτότητες, παιδιά, τι έχετε κάνει? Έχετε προχωρήσει? Το έχετε βάλει μπροστά? Έχετε βγάλει νέα ταυτότητα? Το αφήσατε τελευταία στιγμή? Να σας θυμίσω ότι λήγει σε λίγες ημέρες η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες. Και να ξέρετε πως όσοι δεν έχετε προχωρήσει στη διαδικασία, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Θα μου πεις, φίλε, παίζει να πάω ταξίδι στο εξωτερικό? Παιδιά, εντάξει, μπορεί και να παίζει. Και αν δεν παίζει τώρα, μπορεί να παίξει αύριο μεθαύριο. Θέλω να πω ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου, που είναι η κρίσιμη ημερομηνία για εσάς που ίσως θέλετε να φύγετε εξωτερικό, θα πρέπει να έχετε κάνει τουλάχιστον την έναρξη της διαδικασίας για να μπορείτε να το κάνετε αυτό. Οπότε βάλτε το στο πρόγραμμα, βιαστείτε, δεν έχουν μείνει και τόσες πολλές ημέρες. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε πάντα την Novibet και έχουμε και το Novibet Club, το νέο αγαπημένο μας club που έφτασε, ήρθε και θα μείνει. Τα levels είναι περισσότερα, τα έπαθλα που μπορεί να σας δώσουν είναι καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ και είναι έτοιμα να γίνουν δικά σας, οπότε μην περιμένετε λεπτό. Το Novibet Club άνοιξε τις πόρτες του και είναι έτοιμο για εσάς. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Και εγώ επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει με την επικαιρότητα, με τις ειδήσεις μας, έτσι να πάρουμε μία ακόμα γεύση από το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Και επιστρέφω βεβαίως και με προσκλήσεις διπλές για αγαπημένες θεατρικές παραστάσεις. Ακούστε τι έρχεται την επόμενη ώρα.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και μία ακόμα αισιόδοξη καλημέρα στο δρόμο για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Για μία ώρα ακόμα έχω τα τραγούδια μας αλλά και πολλούς διαγωνισμούς. Μην φύγετε, μείνετε μαζί μου στον ελληνικό.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο Σωκράτης Φάμελος. Είχε αναλάβει τα ενία του κόμματος πριν από 1,5 χρόνο. Ορθώς παραιτήθηκε, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, την ώρα που δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι ο επόμενος υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος. Την άνοιξη του 27, στο τέλος της θητείας μας θα γίνουν οι εκλογές, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τα σενάρια για κάλπες το Σεπτέμβριο να κερδίζουν έδαφος στο κυβερνητικό παρασκήνιο. Ωστόσο, η οριστική απόφαση εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό. Στις 13 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται γύρω στο 11%. Ακολουθούν η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ τόσο η Φωνή Λογικής όσο και το Μέρα 25 δίνουν μάχη για να κερδίσουν θέση στην επόμενη Βουλή. Αισιόδοξο ο Ερντογάν για τα F-35. Οι συνομιλίες μας με τον Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Στα του καιρού τώρα, έχουμε αυτή τη βελτίωση του καιρού προς το παρόν σε σχέση με το πρωί, αλλά το μεσημέρι σου λέει θα έχει πάλι σύννεφο, θα έχει ίσως και πάλι κάποιες τοπικές βροχές, ωστόσο η θερμοκρασία θα παραμείνει ψηλά. Στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό στη Στατιστική, στην ηλικιακή κατηγορία 16 με 18 ετών. Παιδιά, ακούστε με τώρα λίγο, γιατί αυτά τα διαβάζω και. Θυμάμαι εγώ τον καιρό εκείνο με Ωμέγα που πήγαινα σχολείο κάποτε, Jurassic Park. Δεν υπήρχε η στατιστική ούτε σαν χόμπι, όχι σαν μάθημα. Και εδώ σου λέει, παιδιά 16-18 ετών βγαίνουν πρώτα σε όλη την Ευρώπη στη στατιστική. Ένας διαγωνισμός, λέει, ο οποίος διοργανώνεται από την Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναδείχθηκε νικήτρια αυτή η συγκεκριμένη ομάδα από το Γενικό Λύκειο Χίου, Γενικό Λύκειο, και τον επιβλέπω τον καθηγητή τους. Μπράβο στα παιδιά, τι να πω. Εγώ πια νιώθω πως αν μιλήσω με παιδιά της γενιάς της καινούριας, τι να σας πω, θα θέλω να πάω να κρυφτώ κάτω από μια σε κανένα βουνό, σε καμιά σπηλιά, κάτι να μην με βλέπει κόσμος, να μην βλέπει άνθρωπος. Θα τραπώ πάρα πολύ. Θεωρώ πως θα είναι το επίπεδο πολύ χαμηλό σε σχέση με τη νέα γενιά, που έτσι πρέπει να είναι. Η επόμενη να είναι πάντα καλύτερα από τους προηγούμενους, αλλά και κάπου όπα. 16 ετών στατιστική, δεν ξέρω. Πάμε στη Μαρινέλα, την αξέχαστη Μαρινέλα.

βιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ο Γιώργος Δημητριάδης και η μικρή ήρωες από το 1997 στο ξεσηκωτικό αυτό και άκρος εφηβικό θα πω τραγούδι του Κώστα Λιβάδα. Και εφηβικό και εφηστικό. Ελληνικός 93,2, τα τραγούδια μας είναι εδώ, εδώ είναι όλη η παρέα. Εσείς είστε κάπου εκεί έξω, πολλοί από εσάς μάλλον στους δρόμους της Αθήνας. Στα 20 λεπτά μετά από τις 9 το ρολόι μας. Και λίγα πράγματα έχουν αλλάξει με την κίνηση. Το ποτάμι παραμένει δύσκολο στην άνοδο κυρίως. Η αλήθεια είναι πως το ρεύμα καθόδου έχει βελτιωθεί αρκετά. Πυκνή ροή θα βρείτε στην Αττική Οδό, όχι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Η κίνηση που βλέπω περισσότερο είναι στο Χαλάνδρη στην κάθοδο της Κηφισίας, στο Χολαργό στην κάθοδο της Μεσογείων, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμάκα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και η Βουλιαγμένης έχει μια κινητικότητα, αλλά όχι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Θέλετε να πάμε τώρα σε άλλη μία ζωντανή ηχογράφηση που πάντα καταφέρνει και μας φτιάχνει το κέφι. Ο Μίλτος Πασχαλίδης παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Πάμε και θέατρο. Το αγαπάμε πάρα πολύ το θέατρο. Το έχουμε αποδείξει σε αυτή την εκπομπή και σας έχουμε πάντα προσκλήσεις για τις σημαντικότερες, για τις καλύτερες, για αυτές τις παραστάσεις που δεν χάνονται και το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ελάτε να σας δώσω προσκλήσεις λοιπόν για το Τακούνια στο Βάλτο σε κείμενο του Άκη Δήμου. Η υπογραφή του Άκη Δήμου πολύ σημαντική. Η σκηνοθεσία του Μανώλη Δούμια και του Εμίλιου Χιλάκη και ένα cast εξαιρετικό. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Κωμωδία με νόημα που αξίζει τον κόπο να την απολαύσετε. Σας φτιάχνω και την επόμενη εβδομάδα. Σας έχω προσκλήσεις για την Τρίτη το βράδυ, στις 9 ακριβώς, στην αγαπημένη πια ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Λοιπόν, για να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ελάτε όλοι στο Viber του Ελληνικού τώρα και στείλτε μου Τακούνια κενό και ονοματεπώνυμο. Τακούνια κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Υπενθυμίζω, οι προσκλήσεις είναι για το βράδυ της Τρίτης στις 9 στη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για το Τακούνια στο Βάλτο. Καλή επιτυχία και σε αυτό, και εμείς ταξιδεύουμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τον Κώστα Τουρνά στα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2.

0: και πες με αγάπη.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουνατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Τη χαζεύω τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα έχουμε μείωση τιμών από τις 31 του Αυγούστου. Ουσιαστικά είναι και η πρώτη μέρα που επιστρέφουμε στη δουλειά 31 Αυγούστου. Να γυρίσουμε και με κάτι αισιόδοξο, ρε παιδάκι μου. Να έχουμε πάει τις διακοπές μας, να έχουμε περάσει καλά όπου και αν έχουμε πάει, αν έχουμε πάει. Τα προϊόντα που η τιμή τους θα μειωθεί είναι ουσιαστικά η πρώτη ανάγκη. Είναι το νοπό κρέας, είναι το γάλα και το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, αλλά και βρεφικό γάλα, καφέ, σοκολάτα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Μάλιστα, 5% η μείωση. Θα μου πεις, είναι αρκετή με τόση αύξηση που έχουν πάρει? Δεν είναι, αλλά ας το δούμε, ρε παιδί μου, και λίγο και εμείς θετικά. Μην είμαστε τέτοιοι. Ας πούμε ότι τουλάχιστον έχουμε κάτι να περιμένουμε σε μείωση τιμών από τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου και μετά. Ελπίζω βέβαια μέχρι τις 31 Αυγούστου να μην έχουν ανέβει 15% οι τιμές για να πέσουν 5%, γιατί είναι και αυτό μια παγίδα στην οποία πέφτουμε συχνά. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαίρι, εγώ να σας θυμίσω ότι ό,τι συμβαίνει και αξίζει να το ζήσουμε καλοκαιρινά, η ΔΕΗ μας το έχει στο energyoutloud.gr. Μπαίνετε στο site αυτό και εκεί βρίσκεται όχι μόνο τα events του καλοκαιριού, πολιτιστικά, αθλητικά, μουσικά, τα πάντα, αλλά και νέα και αφιερώματα και προσκλήσεις για εισιτήρια και τα πάντα και τα όλα. energyoutloud.gr λοιπόν, από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, για να βρεθούμε από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, που όλα έχουν την υποστήριξη της ΔΕΗ, όπως και το πρωί στον Ελληνικό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε λίγο και σας έχω και εγώ τα δώρα μου. Σας έχω ένα ακόμα γευστικό δώρο. Σας έχω όμως και Δημήτρη Μητροπάνο μόλις επιστρέψω.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Μέλισσα στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για την Οδύσσια με την υπογραφή του Κριστόφερ Νόλαν στους κινηματογράφους. Έχουν μιλήσει όλοι για το άρτιο επίπεδο παραγωγής. Έχει πετάξει διάφορες κοτσάνες η πρωταγωνίστρια που κάνει την ωραία Ελένη, για τον Όμηρο και για το πόσο χρόνο αφιέρωσε ο Όμηρος στη γυναικεία παρουσία στην ταινία. Λες και είναι σεναριογράφος ο Όμηρος, έχει διαβάσει καθόλου την Οδύσσια? Ξέρει πως πρόκειται για αρχαίο ομηρικό έπος? Ποιος να ξέρει, δεν θα μάθουμε και ποτέ. Από την άλλη, διαβάζω ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν σε αυτή την ταινία δοκιμάζεται και ως στιχουργός, γιατί θα υπογράψει για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια της καριέρας του τους τίτλους τέλους της ταινίας ως συνδημιουργός στίχων ενός πρωτότυπου τραγουδιού. Για να δούμε τι θα δούμε με την Οδύσσια. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Ναι, μεν έχουν πέσει πολλά λεφτά. Ναι, είναι γυρίσματα και στην Ελλάδα. Ναι, μας αφορά όλους, αν το πάρει κανείς πολιτιστικά αυτό το κινηματογραφικό δημιούργημα. Αλλά θέλω να το δω για να έχω και άποψη. Παρόλα αυτά, αυτά που είπε η κυριούλα που κάνει την ωραία Ελένη, δεν μπορώ να τα αφήσω ασχολίαστα. Λοιπόν, πάμε στα σιγουράκια μας. Πάμε στο δώρο που σας χρωστάω. Το γευστικό δώρο που σας δίνω κάθε μέρα μέσα από τον Ελληνικό 93,2, τέτοια ώρα περίπου. Ένα ακόμα πίτσα φαν κόμπο θα γίνει δικό σας. Με μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Και υπάρχει και νέο κατάστημα πίτσα φαν στη Δραπετσόνα, όσοι ακούτε από εκεί, στην Συμβολή Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, για να δοκιμάσετε και εκεί τις αγαπημένες γεύσεις από την πίτσα φαν. Λοιπόν, κινητό στο χέρι. Πίτσα φαν, κενό, ονοματεπώνυμο. Στο Viber του Ελληνικού τώρα, στο 6984-932-932. Και καλή επιτυχία και σήμερα στο γευστικό δώρο της ημέρας. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα εμείς, στα τέλη της δεκαετίας του 80, σε ένα τραγουδοποιό που έβαλε την υπογραφή του σε εκείνα τα χρόνια, με τραγούδια όπως και αυτό εδώ. Παίζει τώρα, στον Ελληνικό 93,2, αυτός είναι ο Βαγγέλης Γερμανός.

0: Η Χάρης Αλεξίου στο τραγούδι που της έγραψαν ο Ρους, ναι, ναι, ο Ρους των Εξαιρέσεων και ο Νίκος Μωραήτης. Από το 2014 αυτό το τραγούδι εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, σιγά σιγά εγώ θα τα μαζέψω και θα φύγω και θα σας αποχαιρετήσω. Στην παρέα μας εννοείται πως και σήμερα είχαμε την Novibet, η οποία μας ζητάει να παραμείνουμε ξυπνοί, γιατί η Novibet έφερε και το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Στο Novi Social ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Ένα πολύ πολύ καινούριο και ιδιαίτερο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, έτσι για να το πούμε διαφορετικά. Μέσω μάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Μην περιμένετε λοιπόν λεπτό, το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social και όλες οι πληροφορίες περιμένουν με ένα κλικ στο novibet.gr. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο να είναι όπως το θέλετε εσείς. Μπορεί να είναι πολύ δυναμικό, μπορεί να είναι ήρεμο, μπορεί να είναι μέσα στο ξενύχτη και στην καλή χαρά, μπορεί να είναι απλώς στον καναπέ και να βλέπετε τηλεόραση, να βλέπετε το ταβάνι ή να ακούτε τα αγαπημένα σας ελληνικά τραγούδια. Τώρα να σας το πω και αυτό, ότι και το Σαββατοκύριακο ακούμε Ελληνικό 93,2, γιατί έχουμε αυτή την απόλυτη ροή ελληνικής μουσικής, χωρίς καμία διακοπή, μέχρι να τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας, που θα είμαστε και πάλι εδώ για τα δικά μας, τα καθημερινά, τα διαφορετικά μας. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε δύο πράγματα. Πρώτον, πως σας αξίζουν τα καλύτερα στη ζωή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Το έχουμε αφήσει λίγο αυτό το σλόγγαν. Αλλά επίσης να θυμάστε πως και το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι υπέροχο ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και σίγουρα θα είναι όλο δικό σας. Ραντεβού Δευτέρα το πρωί στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα

0: Ελληνικός 93,2.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ερωτευτήκαμε.
1: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
0: Συγκινηθήκαμε.
1: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
0: Ταξιδέψαμε.
2: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, τρυφερές μελωδίες και στιγμές που θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Κοσμοτέσκος 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop-πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ, φώμα της χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον ελληνικό 93,2 Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Παρασκευή μεσημέρι, 10 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1879 γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ. Έγραψε: «Η ευτυχία θεραπεύει το σώμα, μόνο η θλίψη αναπτύσσει τη δύναμη του νου». Επίσης, το ταξίδι της ανακάλυψης δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούρια μέρη, αλλά να έχεις καινούρια μάτια. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και συνεχίζουμε.
2: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο

0: Από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

φωνιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρό σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Εδώ είμαστε στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας και πάμε στον διαγωνισμό μας 24, 25 και 26 Ιουλίου στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, ένα τρίμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα εμφανιστούν η Μαριάννα Κατσιμίχο, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο η Λάσκας και Αδαρέσης Πιξλάξ και η αυλία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με τον παραδοσιακό γλέντι το Ρουμπαγιάτ. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας. Γράψτε Ανάβρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Ιούλιος ενέπνευσε πολλούς ποιητές, όπως τον Τάσο Λιβαδίτη, που έγραψε ειδικά για αυτόν. Τα βράδια έρχονται συνήθως σαν μια ευτυχία ή σαν ένα ποτάμι δάκρυα. Και εραστές, ύστερα από το μεγαλείο μιας ώρας που έζησαν κάτω από τα δέντρα, επιστρέφουν σχεδόν τυφλοί στην πόλη. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη φιλοξενεί μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον αγαπημένο δημιουργό.
2: Στα 30 σου δεν κρατιώσουνα, για άνετος μου περνώσουνα.
1: Ο Διονύσης Τσακνής, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου και ο Στίβ Τεζέρ ερμηνεύουν τραγούδια που αγαπήσαμε και έγιναν μέρος της ζωής μας.
3: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα τη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε ποια μοναξιά θεωρώ πιο δύσκολη? Όχι όταν είσαι μόνος, αλλά όταν είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους δεν νιώθεις πραγματική σύνδεση. Στον καθρέφτη διάβασα αυτή τη σκέψη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία, ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστροφή στη μουσική μας.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο.
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, θάλασσα, παρέα και μουσική. Είτε βρίσκεσαι στο δρόμο, είτε στην παραλία, είτε απολαμβάνετε το μεσημεριανό σας, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό που παίζουν μόνο επιτυχίες που δίνουν ρυθμό στις δικές σας καλοκαιρινές στιγμές.

Και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως Ακαδημίας και Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Αλεξάνδρες και Κηφισίας.

και Βύση. 12 με πνίγει το παράπονο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, εύχομαι να σας έρχεται άρωμα θάλασσας, χαμόγελα και να βιώνετε όμορφες στιγμές. Αν τώρα βρίσκεστε στη δουλειά, υπομονή και αφαιθείτε στη μουσική. Δημιουργήστε όμορφες εικόνες καλοκαιρινές στο μυαλό σας. Φυσικά με σύμμαχο, με δυνατή σύμμαχο τη μουσική.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σάπφο Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου. Στην Ανάβρα Μαγνησίας, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις.
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Παρασκευή και καλοκαίρι, εδώ στον Ελληνικό 93,2, απόγευμα μαζί. Θα το κάνουμε δικό μας και σήμερα, μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλώς ήρθατε.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και σήμερα αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάνει στη μέση ο Ιούλης και νομίζω ότι περνάει πολύ γρήγορα αυτός ο μήνας. Δεν ξέρω αν και εσείς συμφωνείτε μαζί μου. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 όπως κάθε απόγευμα. Και σήμερα θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, θα κάνουμε το απόγευμα δικό μας, θα θυμηθούμε, θα σιγοτραγουδήσουμε τραγούδια που μπορεί να είναι και από το soundtrack της δικής μας ζωής. Εσείς ξέρετε, όλοι ξέρουμε ποια είναι τα τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει. Μακάρι κάπου εκεί να βρούμε και τα δικά μας. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, μείνετε εδώ. Πολλά έχω και σήμερα για σας και προσκλήσεις και για θέατρα και συναυλίες. Έχω ανοίξει και το Viber για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 69 84 9 32 9 32. Άντε, καλή βόλτα να κάνουμε.

18 λεπτά μετά τις 4 στον ελληνικό 93,2 και βγαίνουμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Όσοι θέλετε να ανέβετε τον Κηφισό αυτή την ώρα, να ξέρετε ότι έχει πολύ ως πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Λίγο καλύτερα τα πράγματα για όλους όσοι κατεβαίνετε. Επίσης, καθυστερήσεις έχουμε σε πολλά σημεία στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας και στη Μεσογείων. Εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το κέντρο της Αθήνας, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, η Αμαλίας με κίνηση, η Λιουπόλεως, η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς την Κόρινθο. Κίνηση παραπάνω από το κανονικό και εκεί θα συναντήσετε.

0: Χάρης Αλεξίου ηχογράφησε με νέα ενορχήστρωση το ερωτικό «Την Πυρόγα» το 1986 για το δίσκο «Η αγάπη είναι ζάλι». Θάλος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και στην συνεργασία αυτή. Ένα τραγούδι που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς για το «Εμπάργκο» του Θάλου Μικρούτσικου. Είμαστε στον Ελληνικό 93,2 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και πριν σας αφήσω, θα σας δώσω για λίγο, θα σας δώσω προσκλήσεις. Για να πάμε θέατρο την επόμενη 5η 16 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Εκεί που ο Ελληνικός παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, γέλιο νοσταλγία σαν παλιό ελληνικό σινεμά και βέβαια ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλίππου και τη Χριστίνα Τσάφου. Μαζί του στη σκηνή και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Σελιβάνης. Του αγοριού απέναντι, γιατί αυτό το καλοκαίρι τραγουδάμε όλοι μαζί και πάμε και θέατρο. Υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε πολύ εύκολα τώρα να τις κάνετε δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984932932 για να μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές αυτές προσκλήσεις. Το ξαναλέω. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο 6984932932 στο Viber. Επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Πάνο Μουζουράκη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Ύμνος για την αναμονή, την υπομονή, πολλές φορές και την επιμονή. Το 12 που ακούσαμε από την Αναβίση, από το 1985 και το άλμπουμ «Κάτι συμβαίνει», Νίκος Καρβέλας, Φίλιππος Νικολάου υπογράφουν αυτή την υπέροχη μπαλάντα που όλοι έχουμε αγαπήσει και όλοι έχουμε σίγουρα σιγοτραγουδήσει. Και νομίζω ότι αυτή την υπομονή και την επιμονή και την αναμονή που έλεγα πριν την έχουν πληρώσει πολλές τηλεφωνικές συσκευές όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι αυτές οι στιγμές που κάθεσαι και μετράς κανονικά. Μετράς τους ανθρώπους στη ζωή σου, μετράς φίλους, μετράς απογοητεύσεις, μετράς χαρές, μετράς λύπες, όπως ακριβώς έκανε και χρόνια αργότερα τραγουδώντας η Νατάσα Μποφίλιου. 2010 από το άλμπουμ «Εισιτήρια διπλά», το μέτρημα Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευάγγελος, Ευαγγελάτος Γεράσιμος, με πήρε για μένα η μπαλάντα. Και θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα, ή μάλλον θα μετρήσουμε κι εμείς.

0: Επίσης μην χαθείτε, θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να πούμε στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής και έχουμε να ακούσουμε μαζί και Άλκηστη Πρωτοψάλτη, έχουμε να ακούσουμε και Νατάσα Θεοδωρίδου και Μιλτιάδη Πασχαλίδη και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ λοιπόν.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtrack του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Όπου κι αν είστε, λίγο πριν τις 5 είμαστε μαζί εδώ στον ελληνικό 93,2 και θα είμαστε μέχρι τις 7. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έλατε να πάμε και εμείς μια βόλτα. Δεν ξέρω μέχρι τον Άδωνη, αλλά αυτές οι βόλτες που κάνουμε τα απογεύματα εδώ στον Ελληνικό 93,2 τις αγαπάω πάρα πολύ. Και γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας αυτό το τρίωρο που περνάμε μαζί και αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδεύει. Μαζί τις κάνουμε αυτές τις βόλτες. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

Λαμπρή της Μαχαιρίτας και πεθαίνω για σένα και σε πολύ πολύ λίγο έχω για σας προσκλήσεις για μια συναυλία αφιέρωμα στον αξέχαστο Λαμπρή της Μαχαιρίτσα. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή την ώρα το ρολόι δείχνει 5 και 20 και στο Κηφισό. Κυρίως στην άνοδο θα συναντήσετε αρκετή ως πολλή κίνηση σε αρκετά σημεία. Καλύτερη είναι η κάθοδος, να ξέρετε. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, σε κάποιους δρόμους στο κέντρο της πόλης όπως Βασιλείας Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού, η Αμαλίας, η Αλεξάνδρας ή Σταδίου σε κάποια σημεία και αυτή. Εκεί στην παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου, αλλά και πιο μακριά στη Βούλα, κίνηση. Ηλιοπόλεως στο λιμάνι του Πειραιά και ηλιοφόρος Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς Ελευσίνα. Κίνηση θα συναντήσετε και εκεί.

0: Ακούτε ελληνικό, είναι 3,2, είναι το δικό μας απόγευμα και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Και όπως ξέρετε, φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, εκεί στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη φιλοξενεί μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Οι αγαπημένοι του συνεργάτες και φίλοι Διονύση Τσακνής, τα κίτρινα ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Θεσέρ θα ερμηνεύσουν τα διαχρονικά τραγούδια του, τιμώντας έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ροκ και σύγχρονο τραγούδι. Τραγούδια αγαπημένα, όλοι τα έχουμε αγαπήσει, τα έχουμε σιγοτραγουδήσει. Και ελάτε λοιπόν να ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι αλλιώς στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για άλλη μία βραδιά, αυτή τη φορά για μια συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Και όλο ο ελληνικός έχει εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις που μπορείτε πολύ εύκολα τώρα να τις διεκδικήσετε με ένα μήνυμα στο Viber γράφοντας συναυλία, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69 84 932 932. Συναυλία, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber του ελληνικού το 69 84 932 932, για να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τα μηνύματά σας τώρα, επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Ελευθερία Ροεντάκη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
15: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι και είναι καλοκαίρι και εδώ στον Ελληνικό 93,2 το περνάμε μαζί κάθε απόγευμα. Κάνουμε τα απογεύματα δικά μας με τραγούδια που μας ταξιδεύουν, τραγούδια που αγαπάτε πολύ και το βλέπω στα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού και χαίρομαι πολύ που μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια κάθε μέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί παρέα. Εσείς και στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστοράς. Λοιπόν, κι αν το καλοκαίρι είναι έτσι και ζεστό όπως είναι αυτές τις μέρες, αλλά ξαφνικά μας τα χαλάει λίγο μία μπόρα όπως έγινε χθες, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, μπόρα είναι και θα περάσει και τα τελευταία καλοκαίρια το έχουμε συνηθίσει και κυριολεκτικά το λέω αυτό και μεταφορικά ό,τι έχει να κάνει με μπόρες και καλό καιρό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και επιστρέφω πολύ γρήγορα με άλλο αέρα. Θα ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου. Μείνετε εδώ.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Χριστούγεννα φέτος έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Ο Αλέξανδρος Χαριζάνης και ο Θάνος Αυγερινός έρχονται την 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ με την παράσταση Καλοκαιρούγεννα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χιούμορ, αγαπημένα τραγούδια και γιορτινή διάθεση κάτω από τα αστέρια της ταράτσας του Θεάτρου Λαμπέτη. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Όπου κι αν είσαι, παίρναμε τα απογεύματα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: πες με αγάπη.
1: Νατάσα Μποφίλιου και κοίταμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Και κοιτάξτε που ξαφνικά συνέφιασε και αυτό το απόγευμα. Δίνει η Μητεωρολογική Υπηρεσία, για να ξέρετε, κάποια έτσι μικρή βροχή για την επόμενη ώρα. Αλλά εγώ, όπως το βλέπω, δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτά τα συννεφάκια λίγο θα κρατήσουν. Να δρώσαν και λίγο ακόμα καλύτερα θα ήταν να μην είχαμε αυτή την κουφόβραση. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε ακόμα μία ώρα μαζί μας. Να πάμε όπου μας πάει η μουσική. Και εγώ θέλω να σας πάω και θέατρο. Τρίτη 14 Ιουλίου, 9 το βράδυ, πάντα στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, και αυτή τη φορά για μια pop πολιτική κωμωδία, Τα Κούνια στο Βάλτο. Με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς, όπως το κάνετε μέχρι τώρα με τον Ελληνικό 3,2, εκεί στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Για την παράσταση αυτή υπάρχουν διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό και θα σας δώσω αμέσως τώρα, αρκεί να στείλετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, θα γράψετε Τα Κούνια ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932. Τα Κούνια ονοματεπώνυμο 6984-932-932. Μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

23 λεπτά μετά τις 6 και έρχομαι ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Όχι να δω τι κάνετε. Έτσι να σας ενημερώσω για την κίνηση. Στην άνοδο του Κηφισού εξακολουθεί να υπάρχει έτσι πρόβλημα. Πάρα πολύ κίνηση. Καθυστερήσεις έχουμε στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα αναπνήματα. Στην Αττική Οδό επίσης, στη Μεσογείου, στην Κατεχάκη. Έχει καλυτερεύσει η κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Έχει χειροτερέψει και στην Παραλιακή, στον Άλυμο και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι και μετά.

0: Ένα φιλί από τη Χαρούλα Αλεξίου και πολλά πολλά τραγούδια από τον ελληνικό 93,2 και αυτό το απόγευμα που έχουμε βρεθεί εδώ στην παρέα μας. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο και ξαναπάμε θέατρο. Ναι, 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, το μουσικοκομικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός μας καλούν σε μια χριστουγεννιάτικη, καλά ακούσατε, αλλά καλοκαιρινή παράσταση. Καλοκαιρούγεννα, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, για ένα ξεχωριστό live. Πανέξυπνο, καλοκαιρούγεννα. Πόσες μέρες άλλωστε έμειναν μέχρι τα Χριστούγεννα, ας τα φέρουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Το μενού περιλαμβάνει best of των τραγουδιών από τις δύο προηγούμενες παραστάσεις, Μοιάσματα και Πλεονάσματα. Χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα, καλοκαιρινά vibes και αν όλα πάνε καλά στις διαπραγματεύσεις, special guest εμφάνιση από τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη. Έτσι μας λένε, η Χαριζάνης Αυγερινός. Έτσι σας λέω και εγώ, 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ανοίγετε Viber και γράφετε Λαμπέτη, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69-84-932-932. Λαμπέτη, ονοματεπώνυμο, 69-84-932-932, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε το μήνυμά σας τώρα, επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Γλυκερία.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγχρονη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχει κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

είμαστε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

κλάψω, να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

0: Η νύχτα θα έρθει και εγώ θα φύγω και έχει έρθει και ο Κωστής Λιμπερόπουλος και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10 εδώ αυτό το βράδυ της Παρασκευής στον Ελληνικό 93,2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και σήμερα θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Καλό ταξίδι όσο ταξιδεύετε, γιατί έχω πολλά μηνύματα. Είδα εδώ ότι φεύγετε ήδη για διακοπές. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Μερτζάνος έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεχωριστό live.
2: Έλα να γίνουμε ένα, φωτιά στα φρένα.
1: Ο τραγουδιστής και ερμηνευτής με σύγχρονη ταυτότητα και ξεχωριστή ερμηνευτική γραμμή που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην ελληνική pop, το έντεχνο, το σύγχρονο λαϊκό και το διεθνές ρεπερτόριο. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Ελληνικός 93,2 παντού. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα Παρασκευή. Και με την πρώτη του καλησπέρα ο Μανώλης Λιδάκης. Καλωσορίσατε, καλή μας ακρόαση.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σε καλοκαιρινή περιοδία και ο Σωκράτης Μάλα μας με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα. Καλοκαίρι 2026, κάπου θα τον πετύχετε, κάπου θα τους πετύχετε. Πάντως αυτό το Σάββατο θα βρίσκεται στο Ναύπλιο, στο Δημοτικό Θέατρο, στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, αυτό το Σάββατο 11 του μηνός. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, ελληνικός932.gr για τους online, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, 69-84-932-932 το κινητό μας. Θα το χρειαστείτε και σήμερα και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Για τη συνέχεια, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Χρήστος Μάστορας σε ένα λεπτό.

Ο Γιώργος Νταλάρας πειράζοντας τον Νταλάρα στον ελληνικό 93,2. Το ρεμπέτικο φυσικά κάνει δύο ξεχωριστές στάσεις στην Ελλάδα, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στις 24 Σεπτεμβρίου. Στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως τώρα με τον Νίκο Νομικό και θέλω τα μάτια της...

0: Ο Γιώργος Ρούς με τις εξαιρέσεις στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr. Είναι ώρα για το πρώτο μας σύντομο, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζιάννη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού με Λίνα Μαβίδου, «Πόσο σε θέλω». Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Πόσο σε θέλω.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

Στα 33 χρόνια που έχουν περάσει, ο νεαρός που ξεκίνησε να τραγουδάει από τα 16 του μεγάλωσε. Συχνά δηλώνει πως του αρέσει η τωρινή του ηλικία, πως δεν αναβολεί συχνά, πως κατέκτησε ισχυρή γνώση μέσα από τις περιπέτειές του και δεν ανταλλάσσει την τωρινή του ωριμότητα. Μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στη Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 11.000 θεατές και μια άνευ προηγουμένου επιτυχία, ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται με μια μεγάλη συναυλία την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ένα δυνατό συνέστημα που θα οδηγήσει και σε μεγάλη γιορτή. Και στις γιορτές δεν λείπουν ποτέ οι καλεσμένοι. 20 Σεπτεμβρίου 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, με το «Όταν έχω εσένα» ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου. Για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και έρχονται στον αέρα μας Παπαζό και Ακύλας με το Ατελιέ.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά με την υπέροχη φωνή της στον ελληνικό 93,2 και το «Κάτι γίνεται». Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr 6984-932-932 το κινητό μας και η Νατάσα Θεοδωρίδου με «Ναχ» αμέσως τώρα στον αέρα μας.

λένε μπροστά για όλους, μεγάλη αλήθεια αυτό, λένε μπροστά και για αυτή τη μουσική συνάντηση, αλλιώς μουσική συνεργασία ή αλλιώς φιλία, γιατί όλα ξεκύλησαν πολύ πριν με ένα φιλί από δυόσμο. Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλης Φάμελος με το λένε μπροστά στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Θα πάμε πίσω όμως, αρκετά πίσω, να συναντήσουμε ένα από αυτά με τον Παντελή Θαλασσινό, τα Σμυρναίικα τραγούδια. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Πανπάν και η Καλλιόπη Μητροπούλου στην Αθήνα, στην Ανισόπεδη Δίσκο και στον Ελληνικό 93,2. Τώρα για το κορίτσι που έρχεται μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Αύριο, Σάββατο, 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στο θέατρο Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Γαλατσίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αύριο, Σάββατο, 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο θέατρο Άλσους Βεϊκού. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και Ελένη Τσαλιγοπούλου αμέσως με τα παιδιά των δρόμων.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού με Λίνα Μαβίδου, «Πόσο σε θέλω». Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Πόσο σε θέλω.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
7: Παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

Αναβύσει Ελληνικός 93,2 και επειδή αλλάξαμε γωνία πάμε να αλλάξουμε και νομό, διότι φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό στο Ανάβρα Fest για τρεις ημέρες, 24 έως 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες εκεί, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου, την πρώτη μέρα του τριημέρου, εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο 25 του μηνός, τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer X Eversor και η Pix Lux. Και η αυλία κλείνει την τρίτη μέρα, την Κυριακή 26 Ιουλίου, με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Ένα φεστιβάλ που υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο, γεμάτο φυσικά μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Για να το ζήσετε κι εσείς μαζί μας και από κοντά, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με την αγάπη που αργεί.

0: Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μίμης Πλέσας. Με τη Μαρινέλα ολοκληρώσαμε την δεύτερη μας ώρα και το απόψε σε θέλω, οπότε...
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9. Θα είμαστε άλλη μια ώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2, παρέα με τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και σε αυτά μέχρι τις 10.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σταύρος Κουγιουμτζής, Μάνος Ελευθερίου, Γιώργος Νταλάρας με τους Ελεύθερους και Ωραίους στον Ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και 69-84-932-932. Το κινητό μας για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Κώστας Τουρνάς στον Ελληνικό 93,2 με ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα μας τραγούδια του σε στίχους και μουσική του ίδιου. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1982, ενώ την επόμενη δεκαετία, το 1994, συμπεριλήφθηκε και στην επανεκτέλεση με τη συμμετοχή της Σοφίας Αρβανίτη. Και από τον Κώστα Τουρνά θα μείνουμε σε αυτή τη δεκαετία, στην δεκαετία του 90, για να συναντήσουμε στον αέρα μας την Άλκη στην Πρωτοψάλτη με ένα τραγούδι. Η μουσική είναι διασκευή παραδοσιακού σκοπού από τον Γκόραν Μπρέκοβιτς. Οι στίχοι ανήκουν στη Λίνα Νικολακοπούλου. Η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με το Βενζινάδικο στον Ελληνικό 93,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν 2003 όταν κυκλοφόρησε ο πολυπλατινένιος δίσκος της Χαρούλας «Ως την άκρη του ουρανού σου». Και ένα από εκείνα τα τραγούδια που ξεχώρισαν, όλα ξεχώρισαν εδώ που τα λέμε, αγαπήθηκε όμως και το ντουέτο πολύ της Χαρούλας με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Εσύ με ξέρεις αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε μουσική και στίχους της ίδιας. 20 χρόνια μετά λοιπόν το διασκευάζουν με τον Χρήστο Μάστορα σε αυτή την υπέροχη εκδοχή του. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας, το τραγούδι που μόλις ακούσατε στον ελληνικό 93,2. Εναλλακτικά ελληνικός 932.gr. Για τη συνέχεια έρχεται ο αγαπημένος μας Φίβος Δελιβοριάς με τον καθρέφτη του.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

εκείνον μόνο, τον Διονύση Σκηνά. Η Κέτη Καρπή και ο Διονύσης Σκηνάς έρχονται αυτό το καλοκαίρι σε συναρπαστικές καλοκαιρινές συναυλίες με τίτλο «Με σένα μόνο». Η περιοδία τους, η καλοκαιρινή, έχει τίτλο «Εσένα μόνο». Μετά τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι δυο τους ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου για να βρεθούν κοντά σε όλους, μας που τους αγαπάμε και ανυπομονούμε να τους δούμε μαζί. Με το «Εσένα μόνο» tour, και την Καρπή και ο Διονύσης Σκηνάς ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για συναυλίες γεμάτες με την εκρηκτική τους χημεία, τις διαχρονικές τους επιτυχίες, τα καινούργια τους τραγούδια φυσικά και ένα αφιέρωμα σε κλασικά λαϊκά τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, και τώρα θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ αγαπησιάρικο τραγούδι, πολύ αγαπησιάρικο ντουέτο. Η Μαρίνα Σάτι με τον Λίον Βάθενς εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ζίζα Μάνι.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ, η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Όχι, αυτός ο Λεγκές δεν πρόκειται να βγει και αυτό είναι αλήθεια. Ένα μάλλον το απόλυτο ζεϊμπέκικο με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα από την Άννα Βύση για το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής Παρασκευή και 10 του μηνός. Ραντεβού δίνουμε τώρα πια για από Δευτέρα στις 7 ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα στις 7. Γεια χαρά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μητροπάνος 93,2. Παίζει Μητροπάνο.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: σκηνή του ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του ελληνικού 93,2.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια, Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
1: Θέλεις ξανά να δεις. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Εσύ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.